0: σε λίγο εδώ του. Άμμο.
1: Ου, πολεκούσι. Αουα. Αουα. Έτσι μανάω. Ηλεάβα. Αλλιώ τσουαόι.

Κουίρι για τον Άτιαρο Αγγέλα Λάγνανο του Κακάτο Μαϊπή Ια Καλαϊσί με τα παιδιγόρι Αθήν Αιχίβα Λεβελάβα για τα πρόγραμμα Ωγγο Ωγγο Πεμόγγο Σποτή Άτου Ιτάνα τα εκφερφικά ο Κορφέν Μανουκία Με βέει του Ιμου Φανταβάλινα Χόκο Επαλοκαλάμαν Τα πόνια πέκει ο Νόλα Λάγνα Αιτάου Μοούι και Κακάτο Ια

Πουέρε και τον αντέρω και λαλάνε μου και κακά το επίγεια καλάισι. Κατά κι η φαμονή μου λέει του ότι μου τόλου μου φύγει μα ελαϊνή και μου το ετάρα μα είπε. Ενώ αχίβα τόλου φυτ φυτ.